0: και θα φτάσουν μέχρι να βγάλει κάθε εκλογή περιοχή, είτε γύρω από την άθμα, ίσω είναι και κατευθυνέ πάνω εδώ και έχουν φιλμή σε προσφυγή.
1: Θα ήθελα να σας

0: Sunshine Hotel, South Valley.
1: South Valley to Sunshine Hotel.
0: Με το μάτι είναι στον Θάπη Κομφία Σανατούση και θα μου διπλαρετή για σχεδόν. Ναι, με έφτασε τον δουλειο επαρτάντα να τα φέρμα 500, 400, 300, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,